0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει η πόλη.

και παστής καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγωνιά. Ερημιά, φεύγω αλλά πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

ένας μεγάλος έρωτας. Αυτό που ζήσαμε, κουράστηκες κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε.

0: Παλμός. Όλη τη νύχτα, κάθε βράδυ είναι μαζί σου. Παλμός. 101 και 1. Παλμός.
1: Καταρχάς, είσαι πολύ όμορφη, Μελίνα μου.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Just Stop.
1: Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Αν καμιά φορά με δεις, να σου φέρω με απότομα, απότομα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα, μα δεν ξεχνώ

Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6 και μισή.

παίζει τη σκληρή στα ανηλικά παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Ψυχαγωγία, εδώ. Μουσική, εδώ. Οικός, εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Supreme μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
5: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
6: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Ψυχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101.1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής. Χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής. Για ό,τι χρειαστείς.
4: Στο Live Casino της Interbetter

0: είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

ξέρεις, φέρτο εδώ κάτω αν μπορείς. Και ξέρεις, εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Στο Live Casino της Interveten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interveten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγή Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Αν θα το σκαγά μια μέρα από τη δουλειά. Αν θα το σκαγά μια μέρα για να φύγουμε με το αυτοκίνητο για κάπου στα γνωστό.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις.

0: Cough Syrups με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν. Και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Σάλι Ρούνεϊ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Παλμός, Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: καλύτερα να διώξουν τα άγρια, κάνει πολύ μεγάλο λάθο.
1: Κοίταξε να δει. Καλέ οι παροιμίε σου, αλλά το πράγμα είναι τελειωμένο. Το κορίτσι τσίπησε.
0: Αγόρακι. Παλιό ίσον πείρα. Και η πείρα μετράει.
1: Σε βλέπω λίγο ταραγμένο, μήπω θε τα χάπια σου.

0: Νέος, προσκύ.
1: Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Κλέβει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
4: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
3: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
4: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
3: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
4: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 22 42 0 42 096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
5: Στο Live Casino της Interbetten έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Interbetten Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όταν ο Βήχας δεν σας αφήνει σε ησυχία, αφήστε τον στα χέρια της Fresiderm και τα νέα Cough Syrups. Με δραστικά συστατικά 100% φυσικής προέλευσης, ανακουφίζουν από τον ξηρό και παραγωγικό Βήχα, καταπραίνουν τον ερεθισμένο λαιμό σαν βάλσαμο και προστατεύουν το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα. Fresiderm Cough Syrups για παιδιά και ενήλικες. Και ο Βήχας σας αφήνει σε ησυχία. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Και μυαλό και γοητεία, είχε πει μια θεία του κάποτε. Και για τους δύο το είχε πει. Ή μήπως εννοούσε το μυαλό είναι ο Ιβάν και η γοητεία ο Πίτερ. Intermezzo, το πολυαναμενόμενο μυθιστόρημα της Sally Rooney. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, αντιλιακό και παρέα την καλύτερη μουσική. Παλμός 101 και 1.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

από ένα μήνυμα στο τηλεφώνητη. Στον καναπέ τα ρούχα όλα πεταμένα.

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Συντονίσου.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Σάνι Πάντς και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Διεθνής ημέρα που ταιριάζει νομίζω απόλυτα στον Αύγουστο στην Ελλάδα. Διεθνής ημέρα μπύρας.
1: Εντάξει, okay. Καλό είναι αυτό.
0: Κρύα μπυρίτσα είναι νομίζω.
1: Έτσι, έτσι. Κρύα μπυρίτσα, μπυροκυλιά επίσης, αμέσως μετά.
0: Εκεί ρε παιδί μου να στο χαλάσει. Να μην την απολαύσεις την πυρίτσα. Κατευθείαν να σου πει για την κοιλιά. Άσε μας ρε φίλε, τα πάχη μας τα γκάλι μας. Δεν κατάλαβα τώρα.
1: Επιβαλή να τρίβουμε την κοιλίτσα.
0: Λύσα.
1: Να τη χαϊδεύουμε. Αν έχει και τρίχα ακόμα καλύτερα.
0: Λοιπόν, περιμένω από εσάς ένας να μου πει κλείστε το μικρόφωνο, το κλείσα.
1: Λοιπόν, Εύη Βαλίκος μας και Δερμάδος εδώ για το 2ωρο που ξεκινάει τώρα. Νομίζω ότι λίγο τα Σαββατοκύριακα έτσι που έρχονται είναι λίγο θολά. Γιατί συνήθως είσαι σε διακοπές, είσαι σε μια χαλαρή διάθεση και δεν ξέρεις ακριβώς έτσι, τι μέρα είναι, τι ώρα είναι
0: ρωτήσω.
1: Και ποιος είμαι εδώ. Έτσι, γιατί εντάξει, το ρίχνεις λίγο έξω ακόμα και άμα δουλεύεις, δεν είσαι σε διακοπές, ρε παιδί.
0: Είναι, γίνεται λίγο το μυαλό θολό αυτή την περίοδο.
1: Λοιπόν, εμείς εδώ με μουσικές και σήμερα για 2 ώρες. Μείνετε εδώ. Καλωσορίσατε.

0: Τα έχουμε διαβάσει όλα σε αυτήν εδώ την εκπομπή κατά καιρούς. Και έχουμε πολλές φορές διαβάζουμε και πράγματα που αφορούν την τεχνητή νοημοσύνη και τα ρομπότ και όλα αυτά τα οποία μας δείχνουν από Κίνα ή δεν ξέρω και εγώ τι, από ποια άλλη χώρα. Από Ιαπωνία ίσως. Με τα ρομπότ εννοώ. Άλλα παίζουν μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Άλλα παίζουν ποδόσφαιρο. Άλλα είναι ρομπότ τα οποία θα βγουν ευρέως στην αγορά για να σε εξυπηρετούν στο σπίτι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι, δεν έχουμε διαβάσει για το ρομπότ το οποίο παρουσιάστηκε πριν από λίγες εβδομάδες στο κοινό και το είχαμε ανάγκη. Mm-hmm. Έτσι, την τουαλέτα ρομπότ που έρχεται.

0: για να σου έρχεται η τουαλέτα δίπλα σου και να μην πηγαίνεις εσύ στη τουαλέτα. Σκέψτε το και αυτό λίγο. Παιδί μου, σε πιάνει ένα κόψιμο το βράδυ.
1: Α, παπα, ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να πας στην τουαλέτα?
1: Αμόλατα.
0: Ναι, φωνάζεις το ρομπότ. Το ρομπότ τουαλέτα.
1: Mayday, mayday.
0: Δεν ξέρω, εκτός και αν κολλήσει το ρομπότ σε καμιά μοκέτα, σε κανένα τείχο, σε καμιά γωνία, σε καμιά πόρτα που
1: έχεις
0: δεν μπορεί να
1: εικόνα.
0: Ανοίξει. Εικόνα, ή έχω μια εικόνα που παρουσιάζει όλα. Είναι γυαλιστερά σε αυτή την περίπτωση. Καταλαβαίνεις, καθόλου μυρωδάτα.
1: Συγγνώμη, έχω πολλές απορίες για αυτό το ρομπότ.
0: Γι' αυτό και εγώ το ασχολούμαι, γιατί...
1: Καταρχάς, είναι παράλληλα και σφουγγοκολάριος.
0: Τι εννοείς, δηλαδή?
1: Σφουγγοκολάριος, τι σημαίνει το σφουγγοκολάριος?
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Σου καθαρίζει το ποπουδάκι.
0: Α, είναι και αυτό, ναι, όχι, αυτό δεν το αναφέρει. Αναφέρει ότι όταν γεμίσει,
1: μάλιστα,
0: έχει ένα ειδικό μέρος το οποίο πηγαίνει και αδειάζει, λέει, το περιεχόμενο, έτσι το αναφέρει.
1: Πάει
0: εδώ
1: και η τουαλέτα στο μέρος, δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Όχι, πες μου εσύ τώρα. Είσαι, ρε παιδί μου, τον άνθρωπό σου στο κρεβάτι. Σε πιάνει το κόψιμο. Θα φωνάξει το ρομπότ να χέζει μπροστά στον άνθρωπό σου και να σφίγγεσαι. Μέσα στο δωμάτιο το οποίο μετά θα τα κάνεις, έτσι. Και θα ξαπλώσει και θα μυρίζει.
1: Όχι, κοίτα, εγώ μπορώ να σκεφτώ.
0: Μόνο για
1: ανθρώπους
0: μεγάλης ηλικίας.
1: Ένα
0: μόνο
1: τέτοιο
0: για
1: ρομπότ θα μπορούσε να εξυπηρετήσει ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα πρόβλημα μετακίνησης.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αυτό όμως το παρουσιάζεις έτσι. Εδώ το παρουσιάζεις είναι για όλο τον κόσμο, σου λέει. Για όλο τον κόσμο.
1: Τι να σου πω.
0: Δεν ξέρω.
1: Μπορεί να είναι και για αυτούς που βαριούνται τη ζωή του.
0: Τι να πω, δεν ξέρω, πραγματικά.

0: Όλα τα έχουμε δει σε αυτή τη ζωή, όλα τα έχουμε διαβάσει εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το έχουμε πει χίλιες φορές στον ιδιοκτήτη ότι χρειαζόμαστε ένα ψυχολόγο το μήνα τουλάχιστον. Έτσι με όλα αυτά λοιπόν, τα οποία διαβάζουμε. Αλλά...
1: Παρένθεση. Πήγα τις προάλλες σε ένα κατάστημα ψιλικών τύπου, από αυτά τα mini market λίγο ανάμεικτα που είναι, και είμαι στο ταμείο και έχει δίπλα ένα βαζάκι και έχει ταμπελάκι από πάνω, tips για τον ψυχολόγο.
0: Εντάξει,
1: παιδιά,
0: χρειαζόμαστε κι εμείς.
1: Έδωσα αλήθεια.
0: Χρειαζόμαστε κι εμείς να έχουμε ένα βαζάκι τέτοιο, tips για τον ψυχολόγο. Πρέπει να το βγάλουμε στη φόρα εμείς.
1: Παιδιά, πραγματικά το είδα και λέω ναι, μπράβο στα παιδιά. Αν μη τι άλλο, ευρηματική.
0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, έχουμε social media. Μας βρίσκεις γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εβιβαλή ή Κοσμάς Καθαρμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί γινόμαστε φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία εδώ που έχουμε. Έτσι, καθημερινά. Πάμε διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.
2: Μη μου λες μεγάλα λόγια και ότι δίθεν με θέλει.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
4: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101.1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, 7 του μήνα, 7 Αυγούστου σήμερα. Καλώς ορίσατε εδώ στην παρέα μας.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έρχεται Σαββατοκύριακο όμορφο, έτσι να σας φτιάξουμε τη διάθεση εμείς σήμερα. Μετά θα ξεκουραστούμε για Σαββατοκύριακο.
1: Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε τουλάχιστον. Και έχει έρθει εκείνη η ώρα.
0: Εκείνη η στιγμή.
1: Πού ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Τι συνέβησαν σήμερα 7 Αυγούστου. Το 626 ο Βυζαντινός στόλος καταναυμάχησε και διασκόρπισε τον στόλο των Αβάρων και των Σλάβων που πολιορκούσαν την Κωνσταντινούπολη. Η νίκη είχε αποδοθεί στην υπέρμαχο Θεοτόκο, στην οποία αφιερώθηκε και ο ακάθιστος ύμνος. 1863 ιδρύεται τη γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer που παρασκευάζει την ασπιρίνη. 1933 η Αγλαία Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της που ανήρχεται τότε σε 15 εκατομμύρια δραχμές για να ιδρυθεί μια παιδιατρική κλινική με την επωνυμία Κλινική Παιδών Παναγιώτη και Αγλαίας Κυριακού και οικογένεια Σπυρίδοντος Αντωνιάδη. 1964 η Τουρκία βομβαρδίζει θέσεις των Ελληνοκυπρίων στην Κύπρο. Στην περιοχή της Τηλιρίας ξεσπούν αιματηρές συγκρούσεις που κρατούν 4 μέρες σε απάντηση στις προσπάθειες του στρατηγού Γρίβα να καταλάβει τους τουρκοκυπριακούς θύλακες της Μανσούρας και των Κοκκίνων. 2004 εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου Αντιρίου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου τότε. 2005 παραιτείται ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την σχεδιαζόμενη αποδέσμευση της χώρας από τη Γάζα. Και ο Πρωθυπουργός Αριέλ Σαρόν ανακοινώνει ότι διορίζει προσωρινά τον Αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Εχούντ Ολμέρτ. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 7 Αυγούστου.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μείνω χώρια σου

0: Λοιπόν, υπάρχουν πολλά βιντεάκια που κυκλοφορούν στα social media και μας δείχνουν πιτσιρίκια τα οποία αρχίζουν και πειραματίζονται με μίκτες, με μουσικές. Φαντάζομαι τα έχεις δει και εσύ στο TikTok και σε διάφορα.
1: Δεν έχω δει, αλλά εν πάση περιπτώσει.
0: Δεν έχεις δει.
1: Όχι, όχι.
0: Λοιπόν, η πιο μικρή DJ στον κόσμο πάει δημοτικό και μπήκε στο ρεκόρ Guinness όταν ήταν 6 ετών. Έχω δει βιντεάκια της. Η DJ Rinoka από την Ιαπωνία είναι εδρεωμένη καλλιτέχνητα της τέκνο. Διαθέτει το ρεκόρ Guinness καθότι στα 6 της ήταν η νεότερη DJ παγκοσμίως. Φυσικά, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να μπει σε κλαμπ σε αυτή την ηλικία. Είναι πολλά αυτά τα οποία δεν μπορεί να κάνει, ωστόσο η μουσική της ξεσηκώνει αρκετό κόσμο.
1: Να δώσω εγώ μια ιδέα. Θα μπορούσε ιντερνετικά να παίζει ζωντανά. Δηλαδή να είναι στο σπίτι της, να παίζει και να παίζουν τα κλαμπ, ας πούμε. Παιδιά, σήμερα παίζει τα 16χρονη.
0: Από το σπίτι
1: της. Από το σπίτι της.
0: Λοιπόν, μπήκε στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής στα 4 της, πριν ακόμα ξεκινήσει το σχολείο, μέσα από τραγούδια που έβρισκε στο YouTube. Η μικρή γοητεύτηκε τόσο πολύ από τους DJs που παρακολουθούσε πίσω από τα decks και ζήτησε, όταν ήταν 4 ετών, τα Χριστούγεννα, την πρώτη της κονσόλα. Φυσικά, πλέον έχει και το δικό της brand, έτσι. Καπελάκια με το λογότυπο της.
1: Εντάξει, μια χαρά.
0: Λιζάκια.
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι τα κάνει μόνη της αυτά, τη βοηθάνε οι γονείς της.
0: Προφανώς.
1: Έτσι δεν είναι. Ωραίο θα ήταν να είχα μια τέτοια κόρη. Ωραίο θα ήταν.
0: Κατά
1: και
0: άλλα,
1: χωρίς ρεκόρ Guinness, δεν με νοιάζε.
0: Κατά τα άλλα, περνάει μια σχετικά φυσιολογική παιδική ηλικία, συλλέγει διάφορα λούτρινα. Το αγαπημένο της είναι ένα σκυλάκι με το όνομα Κοροτσάν, που το κουβαλάει πάντα μαζί της και όταν πηγαίνει να παίξει κάπου μουσική, έχει τον Κοροτσάν μαζί της. Παρακολουθεί χορό hip-hop, μαθαίνει.
1: 6 ετών, είπαμε.
0: 6, ναι.
1: Λογικό είναι να κουβαλάει και το σκυλί μαζί.
0: Αυτό. Έχει το λούτρινό της. Παίζει μουσική και το λουτρινό της είναι δίπλα, παραδίπλα από την κονσόλα. Της κάνει παρεούλα.
1: Μια χαρά, τέλεια. Φανταστικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις έρχεται και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Παρασκευής. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στα social media, να το πούμε και αυτό, να το θυμίσουμε.
1: Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, και κράτα ένα νούμερο εδώ που μου κάνει εντύπωση μεγάλη και γι' αυτό το λέω. 14 πτώσεις μπαλκονιών στην Ελλάδα μέσα σε 15 μήνες χωρίς σεισμό.
1: Oh.
0: Ε, πώς σου φαίνεται?
1: Oh.
0: Είναι να μην σου έρθει το μπαλκόνι στο κεφάλι, ας πούμε.
1: Δύσκολο.
0: Και δεν ξέρω αν αυτά τα μπαλκόνια είναι όλα από εγκαταλειμμένα σπίτια. Έτσι.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δηλαδή, είναι και αυτό ότι κληρονομείται ένα σπίτι, ήταν και ο τρόπος που γινόντουσαν παλιά, που μπορεί να μην υπήρχε κληρονομιά και μοιραζόταν σε 15 άτομα και κανένας δεν ήθελε να ασχοληθεί και άντε να βγάλει άκρη και μέναν στην τύχη τους όλα αυτά τα κτίρια.
0: Λοιπόν, διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι 1. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
4: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: καλοκαίρι πνιγμούς, έτσι, με ανθρώπους που δεν βάζουν μυαλό, έτσι, ανθρώπους που είναι πάνω από τα 50 και έχουν φάει και μετά από μισή ώρα, μία ώρα πάνε και βουτάνε, έχουν φάει τον αγλέρο, έτσι, δεν μιλάμε τώρα για ένα τόστ, έτσι, μισό κλαπ σάντουιτς, ξέρω κι εγώ, έχουν φάει όλο το, όλο το βόδι, ας πούμε, μαζί με μπύρες και μετά από μία ώρα πάνε να κολυμπήσουν. Πού πας? Ή ο άλλος είναι μεθυσμένος, ας πούμε, και πάει και κολυμπάει. Πάλι που πας.
1: Ακόμα χειρότερο.
0: Έτσι. Και φυσικά δεν αφορά μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες, αφορά και τους μικρότερους. Προσοχή, να έχουν περάσει 3 ώρες τουλάχιστον από την ώρα που έχεις φάει. Έτσι. Γι' αυτό πνίγονται. Γιατί έχουμε πολλούς πνιγμούς.
1: Ναι, έχουμε. Δυστυχώς έχουμε μεγάλο ποσοστό.
0: Είναι και αυτοί οι οποίοι βλέπουν τεράστια κύματα. Έτσι. Τα οποία δεν μπορείς να τα διαχειριστείς από ένα σημείο και μετά. Και όμως θα πάει να βουτήξει ο άλλος. Δεν το νιώθει ότι είναι επικίνδυνο, έτσι, με αυτά τα κύματα να βουτήξει. Και εκεί γίνονται πολλά. Αλλά νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση, αν υπάρχει ναυαγοσώσεις, νομίζω ότι το σταματάνε τις περισσότερες φορές, γιατί απαγορεύεται.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Τι να κάνει και αυτός ο άνθρωπος.
1: Είναι τραγικό αυτό, ναι. Γιατί ναι, ο ναυαγοσώστης είναι εκεί για να σώσει ανθρώπους που κινδυνεύουν, που μπορούν ούτως ή άλλως να κινδυνέψουν. Γιατί μπορεί κάτι στο κολύμπι να μην τους βγει, να τους πιάσει μια κράμπα, να μην μπορούν να σταθούν σωστά. Αν ο ναυαγοσώστης πρέπει να τρέχει να μαζεύει τον κάθε ασυνείδητο. Δηλαδή, εντάξει.
0: Εγώ από την ώρα που έκανα παιδιά δεν το διακινδυνεύω. Είμαι σε ασφαλή νερά συνήθως. Όσο είσαι μόνος σου, εντάξει, τι να σου πω τώρα. Άμα θέλεις να πεθάνεις, πέθανε. Λοιπόν, καλωσορίσατε, έχουμε ακόμα μια ώρα μαζί.

0: Αύγουστος. Έτσι, τι να πεις. Αύγουστος συνήθως είτε έχεις διακοπές και φεύγεις, είτε κάνεις διακοπές στο σπίτι σου και βράζεις το ζουμί σου, έχει περισσότερη φιλοσοφία, πιστεύω. Γενικότερα, σε αφήνει δηλαδή λίγο το μυαλό να τρέξει αλλού. Έτσι
1: ο
0: δεν
1: Αύγουστος.
0: Είναι. Βέβαια, τη στιγμή που οι περισσότεροι κάνουν διακοπές τον Αύγουστο, έτσι πάει αυτό. Φιλοσοφίζεις ρε παιδί, είσαι τώρα με την παρέα σου, λέμε, ή με μια φίλη σου, με ένα φίλο σου και κάθεσαι σε ένα τοίχο και μιλάτε 2 ώρες το βράδυ, δεν θα φιλοσοφήσεις.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν μπορείς να το κάνεις, ας πούμε, τον Ιανουάριο, τον Οκτώβριο, τι να σου θυμίσω κι εγώ.
1: Παιδικές αναμνήσεις
0: τα κάνω και τώρα εγώ αυτά, να ξέρεις, μερικές φορές τον Αύγουστο. Έτσι, αν βρω την ευκαιρία βέβαια.
1: Ναι, αυτό, να έχεις χρόνο και παρέα.
0: Λοιπόν, για λέγε τι έχουμε.
1: Λοιπόν, έχουμε τη σειρά Simpsons, την ξέρουμε.
0: Αυτή
1: όλοι
0: που
1: μας
0: μαντεύει πολλά πράγματα από το παρελθόν.
1: Μέσα από τα κόμικ της, λοιπόν, τα κόμικ, okay, μέσα από τα επεισόδια της, mm-hmm, έχει βγάλει πολλά πράγματα. Έχουν επαληθευτεί.
0: Ναι, τώρα...
1: Τώρα λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο καιρό τον Dan Greeny, έναν εκ των σεναριογράφων, να ανεβάζει ένα βίντεο στα social με το οποίο ανακοίνωνε την υποψηφιότητά του για την προεδρία των ΗΠΑ για το 2028.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις, μετά τον Τραμπ μπορούν όλοι να κυβερνήσουν. Θα σου έλεγα εγώ. Δικαιολογείται. Αφού χάθηκε σοβαρότητα εκεί πάνω, άστο να πάει.
1: Το θέμα είναι και πώς έκανε και την ανακοίνωσή του. Φόρεσε στολή μάγου με ρόμπα και γκρίζα γενιάδα. Έκανε κριτική σε δημοκρατικούς, ρεπουμπλικάνους, Τραμπ και δισεκατομμυριούχους, ξεκινώντας το βίντεο. Δηλαδή είπε, ο Τραμπ, ο Βάνς, οι δισεκατομμυριούχοι, οι καριερίστες και οι δειλοί και στα δύο κόμματα έχουν γυρίσει την πλάτη στις Ηνωμένες Πολιτείες. 61 ετών, ο Γκρίνι.
0: Καλή ηλικία. Καλή ηλικία.
1: Είναι χρήματα, εξουσία και ασφάλεια για εκείνους, αλλά όχι για εσάς.
0: Καλά, αυτό δεν ισχύει μόνο για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ισχύει και για τη χώρα μας γενικότερα. Φαντάζεσαι ισχύει για
1: όμως
0: πολλές χώρες γενικότερα.
1: Φαντάζεσαι όμως ως σεναριογράφος των Simpsons να καταφέρει να βρεθεί στην εξουσία?
0: Δεν ξέρω. Τι να σου πω, σου είπα, μετά τον Τραμπ όλα γίνονται. Πίστευες εσύ κάποτε θα σε κυβερνάει ο Τραμπ?
1: Τι να σου.
0: Εν τω μεταξύ στη δεύτερη θητεία του βγήκε λίγο η γελιότητα ακόμα παραπάνω, πιστεύω. Εντάξει, πότε έχουμε το 28,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία.

0: Πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Μετά πάμε για Σαββατοκύριακο. Έτσι, ένα Σαββατοκύριακο από αυτά τα, ξέρεις, τα ζόρικα Σαββατοκύριακα των διακοπών του καλοκαιριού. Έτσι, αυτό και το επόμενο είναι σίγουρα τα πιο ζόρικα, θα έλεγα. Μετά χαλαρώνει ίσως λίγο η κατάσταση.
1: Εντάξει, τώρα...
0: Έτσι, σε κάποια καλοκαιρινά μέρη, μετά τις 20 του μήνα, βλέπεις, αρχίζουν και αποσύρονται. Ο κόσμος γυρίζει.
1: Ναι.
0: Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε μια τελευταία φορά, έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook.
1: Έχουμε social media γενικότερα, μας στέλνετε τα μηνύματά σας, αιτήματα φιλίας και τα λέμε.
0: Μετά τις διαφημίσεις έχουμε και συνέχεια. Μείνετε εδώ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Supreme μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
5: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
5: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
6: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα. Έτσι, Παρασκευή. Και βλέπω από διάφορες αναρτήσεις, και το έχω νιώσει και εγώ, γι' αυτό το λέω τώρα, ότι κάτι με τα χάρτινα καλαμάκια έχει τελειώσει.
1: Ναι.
0: Μαγαζιά τα οποία το στηρίζαν αυτό τόσο καιρό, ήδη το τελευταίο μήνα, δίμηνο, είναι και πάλι με το ωραίο πλαστικό, έτσι, καλαμάκι. Για μένα δεν είναι κακό.
1: Και θα σας πω το γιατί.
0: Ναι, θα σας πω το γιατί. Όχι ότι δεν είναι κακή η φιλοσοφία του, αλλά δεν είναι κακό για το λόγο το εξής. Βλέπεις και γίνεται χαμός γύρω στον κόσμο. Δηλαδή, οι ίδιες κυβερνήσεις που σε βάζουν σε αυτή τη διαδικασία δεν τους ενδιαφέρει αν έχουν πέσει πυρηνικά, αν έχουν πέσει ξέρω και εγώ βόμβες ή δεν ξέρω και εγώ τι άλλο γίνεται σε όλο τον κόσμο, και μετά σου λένε για το καλαμάκι, ας πούμε. Είναι λίγο υποκρισία όλο αυτό και πίεση άνευ λόγου και αιτίας. Κανόνισε να φτιάξει όλα τα υπόλοιπα και θα φτάσουμε και στο καλαμάκι. Υπάρχουν προτεραιότητες στη ζωή. Πρέπει να ζεις καλά για να μιλήσεις και για το καλαμάκι μετά. Κατάλαβες, και νομίζω ότι ο κόσμος κουράστηκε με αυτό, οπότε ξαναγυρνάει στα παλιά. Έτσι, για να βγαίνουν τα καλαμάκια, εντωμεταξύ υπάρχουν και τα εργοστάσια που παράγουν τα καλαμάκια, έτσι. Δεν νομίζω να τα βγάλανε από τίποτα μυστικές αποθήκες. Πώς το βλέπεις αυτό με το καλαμάκι? Λέει, επιτέλους καφές χωρίς χαρτί. Επιστροφή του πλαστικού.
1: Ναι, εντάξει, νομίζω ότι δεν ήταν η πιο επιτυχημένη επινόηση. Βέβαια...
0: Όχι, καλό ήτανε. Αλλά και όχι, όλα τα υπόλοιπα δεν πηγαίναν καλά.
1: Το χάρτινο. Εντάξει,
0: καλό ήταν. Ήταν ένα σκαλοπάτι.
1: Θα σου πω όμως ότι αυτή η απαγόρευση με έκανε να μηδενίσω τα πλαστικά καλαμάκια στο σπίτι, ας πούμε. Δηλαδή έχω μεταλλικά τα οποία καθαρίζω, αυτό. Σε αυτό βοήθησε. Τώρα στα εκτός, τα χάρτινα καλαμάκια, δηλαδή νομίζω ότι θα ήταν προτιμότερο να έχει ο καθένας το μεταλλικό το δικό του.
0: Ναι, είναι άνετα και ένα όπλο το μεταλλικό καλαμάκι.
1: Καλή.
0: Έτσι το έχουν χρησιμοποιήσει κάποιοι.
1: Ναι.
0: Βέβαια, δεν το ξέρεις.
1: Όχι, δεν το έχω.
0: Κανονικά, κράξ το χέρι.
1: Α, παπά, άλλα τώρα.
0: Δεν φταίω εγώ, αφού το έχουν χρησιμοποιήσει, λέμε. Σαν όπλο είναι αυτό.
1: Εντάξει, με αυτή τη λογική οτιδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όπλο.
0: Αντί μόνο και μια πέτρα.

0: Ωραία. Ναι, τραγουδάει εδώ η Εύη στο στούντιο κάτι τραγούδια που εμείς τέλος πάντων δεν βάζουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Ναι, παλιά λαϊκά.
0: Ναι, τέτοια εποχή όμως Αύγουστο στο σπίτι μου που δεν έχω ηχοσύστημα αρκετά δυνατό μπορούσα να βάλω κάποια τραγουδάκια.
1: Από αυτά τα, ακούει τα όλη παλιά η γειτονιά,
0: έτσι κι αλλιώς δεν είναι και πολύ. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: ο δικός μου δρόμος είναι ένα από τα τραγούδια που βάζω δυνατά, ας πούμε, τα ελληνικά. Ξένα βέβαια.
1: Λοιπόν, γυρνάω τις προάλλες βράδυ από μία έξοδο, από μία γιορτή και είναι τύπου 12.30 ώρα το βράδυ, μία.
0: Εντάξει, δεν είναι και πολύ αργά.
1: Εντάξει.
0: Για καλοκαίρι ειδικά.
1: Περίμενε τώρα. Mm-hmm. Και πετυχαίνω ένα τύπο σε μία πιλωτή σπιτιού, ο οποίος έχει βάλει πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ.
0: Μία ώρα το βράδυ.
1: Μία η ώρα το βράδυ, mm-hmm. Και πλένει τα μάξι του.
0: Μια χαρά, τέλεια.
1: Δηλαδή το αντιλαμβάνεσαι αυτό?
0: Άμα κοιμάται από πάνω.
1: Αυτό,
0: στο πρώτο όροφο της
1: δηλαδή
0: πολυκατοικίας.
1: Αν ο από πάνω δεν έχει φύγει διακοπές και βρίσκεται εκεί.
0: Μπορεί όμως να ξέρει ότι λείπει ο από πάνω, οπότε να κάνει άνετα τις
1: ναι, ο παραδίπλα, ο απέναντι ξέρει για όλη τη γειτονιά, ας πούμε.
0: Εντάξει και εσύ τώρα.
1: Πλυστικό μηχάνημα με κομπρεσέρ. Δηλαδή.
0: Εντάξει, μπορεί και εσύ τώρα πώς κάνεις έτσι τώρα.
1: Μία ώρα το βράδυ, δεν κάνει.
0: Είναι και αυτό με τα προβλήματα του ύπνου.
1: Όχι ότι δεν μπήκα εγώ στον πειρασμό να του πω. Φίλε, ρίξε μία λίγο στις ρόδες γιατί έχουν.
0: Έτσι κι αλλιώς την ευθύνη εσύ θα την πάρεις. Τι, σιγά τώρα. Άλλον θα κυνηγάνε.
1: Οριακά.

0: Αγαπητά μου παιδιά, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, στο τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Έτσι, πάμε για Σαββατοκύριακο, αποχωρούμε σιγά σιγά από το στούντιο εμείς, κανονικότατα. Έτσι όπως έχουμε πει, τη Δευτέρα εδώ θα είμαστε.
1: Ευχόμαστε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας τη Δευτέρα.
0: Καλοκαιρινότατο Σαββατοκύριακο, του χαμού δηλαδή. Θα λέγαμε.
1: Αμέ.
0: Έτσι. Φιλιά πολλά. Να περάσετε υπέροχα τη Δευτέρα εδώ με ζώδια και με νέα από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Τσάου.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Ζήσε στο χώρο σου ακριβώς όπως τον έχεις ονειρευτεί και βρες όλα όσα χρειάζεσαι στο Χατζηχριστοφή.
3: Διάλεξε χρώματα για τους τοίχους, για ξύλα, για κάγκελα, για ό,τι χρειάζεται βάψιμο σε σούπερ τιμές.
2: Χατζηχριστοφής, για μονωτικά υλικά, γυψοσανίδες, σοβάδες, κόλλες πλακιδίων και υλικά θερμοπρόσωψης.
3: Και για όλα τα εργαλεία που χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εύκολα, σωστά και ολοκληρωμένα.
2: Χατζηχριστοφής, χρώματα, μονωτικά, εργαλεία, σιδηρικά, κήπος. Στο 3ο χιλιόμετρο, επαρχιακή οδού Κο, Πελαργός. Τηλέφωνο 22 42 0 46 480.
3: Χατζηχριστοφής, για ό,τι χρειαστείς.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
2: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 22 42 0 21 391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
2: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Φίλες και φίλοι του Σουέχο, ναι, επιτέλους Παρασκευή, επιτέλους η πιο τέλεια και αποφυτή ημέρα της εβδομάδας που μας βρίσκει και σήμερα μαζί να τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη. Είναι η μέρα που ασχολούμαστε με την

Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

μπορεί και εσύ να έχεις ζηλέψει κάποιο ταλαντούχο άτομο, έναν αθλητή, έναν καλλιτέχνη, ένα top model. Βεβαίως, εγώ είμαι εδώ, η Ελένη Μπαρμπάκου, για να σου πω τι ακριβώς συμβαίνει ανάλογα με το ζώδιο στο οποίο ανήκεις, ανάλογα με τη μέρα που γεννήθηκες, για να ανέβεις στα σκαλιά της επιτυχίας και να ξεχωρίσεις, για να κάνεις αυτό που αγαπάς με τον καλύτερο τρόπο, να αναγνωριστεί η μοναδική ιδιοσυγκρασία.

Σου. Μείνετε λοιπόν εδώ να τα δούμε όλα. Θα ξεκινήσω με τους κριούς, όπου θα έλεγα ότι η ενέργειά σου που διαπερνάει τις φλέβες σου είναι αμέτρητη. Το θάρρος είναι αυτό που χαρακτηρίζει, είναι το κρυφό ταλέντο των κριών. Παίρνεις αυτό που σου ανήκει, δεν κοιτάς ποτέ πίσω. Τα αγαπημένα σου πρόσωπα ξέρουν το να σε χρήζουν αρχηγό και να ακολουθούν εσένα. Και ξέρουν ότι θα είναι η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαν να κάνουν. Γι' αυτό και είσαι τόσο καλός ηγέτης. Ξέρεις πώς να τιμήσεις την έννοια της λέξης αρχηγός. Οπότε, αν είστε κρυός ή αν έχετε στο περιβάλλον σας ένα κρυαράκι, μην το αφήνετε ανεκμετάλλευτο. Μπορεί να ηγηθεί, μπορεί να γίνει αρχηγός και μπορεί μάλιστα να κάνει πράγματα με τόλμη που δεν θα έκανε κανένας άλλος.

πάμε τώρα στους Ταύρους για να δούμε τι έχουν οι Ταύροι διαφορετικό. Λοιπόν, όσοι ανήκετε σε αυτό το ζώδιο, όσοι λοιπόν είστε Ταύροι, είστε οι σοφοί εκπρόσωποι των πέντε αισθήσεων. Θέλεις να αναλάβεις το μαγείρεμα, θα το κάνεις. Μαγειρεύεις με μια προσεγμένη κατανόηση. Επίσης είναι γνωστή η ικανότητά τους για να τραγουδάνε πολύ ωραία, να χορεύουν πολύ ωραία. Έχουν μια τάση στη δημιουργικότητα και στην αγάπη. Μην ξεχνάτε ότι οι Ταύροι είναι ιδονιστές, γιατί έχουν ως πλανήτη τους την Αφροδίτη όπως και η Ζυγή, και επειδή είναι ιδονιστές και τους αρέσει η ευχαρίστηση των πραγμάτων, είναι πολύ δύσκολο να βρεις ένα Ταύρο που να μην του αρέσει η καλοπέραση, την καλή ζωή. Θα έλεγα ότι το ατού σας και θα έλεγα και έτσι το κρυφό σας ταλέντο είναι ότι έχετε ταλέντα καλλιτεχνικά, τα οποία μπορείτε να τα βγάλετε ανά πάσα ώρα και στιγμή.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Good και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242021888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και πάμε στους διδύμους. Ας το παραδεχτούμε τώρα για εσάς τους διδύμους ότι είσαστε εξαιρετικοί ομιλητές. Αυτό είναι το κρυφό σας ταλέντο. Μπορείτε να ακούσετε τους άλλους, αλλά εσείς όταν πάρετε στα χέρια σας το παιχνίδι, όταν αρχίσετε να μιλάτε, πραγματικά μπορείτε να μαγέψετε τα πλήθη. Είστε εξαιρετικοί ρητορές, εξαιρετικοί ομιλητές. Αλλάζετε το παιχνίδι. Είσαστε οι συγγραφείς που μπορείτε να έχετε το ταλέντο να διατυπώσετε ακόμα και τις πιο εσωτερικές έγνοιες. Θα έλεγα ότι ο τρόπος που μιλάει ένας δίδυμος, όχι έγνοιες, παιδιά, είπα έγνοιες, έννοιες εννοώ, έτσι, τις πιο εσωτερικές έννοιες. Ο τρόπος που μιλάει ένας δίδυμος προκειμένου να ταπεξέλθει σε οτιδήποτε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί σχεδόν επικίνδυνος. Είσαστε εξαιρετικοί ρητορές και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε στη ζωή σας. Είναι πολύ μεγάλο ατού.

Και πάμε τώρα στους καρκίνους για να σας πω ότι ολόκληρη ύπαρξη ενός καρκίνου και το βαθύτερο ταλέντο του είναι αυτό που λέμε ενσυναίσθηση. Αυτό για το οποίο μιλάμε όλοι οι άνθρωποι τα τελευταία χρόνια. Αν βρείτε λοιπόν ένα καρκίνο, μπορεί να έχει πολλά τροτά, αλλά θα πρέπει να του αναγνωρίσετε ότι έχει ένα φυσικό χάρισμα. Το χάρισμά του είναι ότι είναι σπουδαίοι θεραπευτές για τους άλλους. Επειδή έχουν την έννοια της συναίσθησης μέσα τους, όταν κάποιος περνάει σε μια δύσκολη στιγμή και το μόνο που θέλει είναι λίγη αγάπη και λίγη κατανόηση, αναζητά την αγκαλιά σας, την οποία θα έλεγα ότι εσείς την αφήνετε ανοιχτή, κυρίως για τέτοιες καταστάσεις, και αυτό σας το πιστώνουμε 100%.

Πάμε τώρα και στους λέοντες για να δούμε ποιο είναι το κρυφό τους ταλέντο. Υπενθυμίζω ότι ακούτε το σου έχω νέα της Παρασκευής, 22 του Νοέμβρη. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και σήμερα που είναι η εκπομπή της Αστρολογίας, η χαλαρή ημέρα της εβδομάδας δηλαδή και της εκπομπής μας, είμαστε εδώ και αναζητάμε το κρυφό ταλέντο κάθε ζωδίου. Και έχουμε φτάσει στους λέοντες και θα έλεγα ότι για τους λέοντες αυτό που λένε οι πρωταγωνιστές, η σκηνή μπροστά τους, είναι αυτό. Αν δεν είναι επαγγελματίες ηθοποιοί, θα πρέπει να γίνουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν μια έκθεση προς τις κάμερες, μια χαρά απέναντι στα μικρόφωνα. Όταν στέκεστε μπροστά στα φλάς, μπορείτε να είσαστε οι απόλυτοι πρωταγωνιστές παντού. Το κυριότερο είναι ότι έχετε την ικανότητα να πείθετε τους άλλους. Είστε άνθρωποι που όπου και να μπείτε, το χειροκρότημα το παίρνετε αβίαστα. Αυτό σημαίνει ότι είστε star, η star του ζωδιακού και δεν πρέπει με τίποτα αυτό να το αμελήσετε στη ζωή σας. Πάρτε τα πάνω σας ακόμα και στις στιγμές που δεν είστε στα καλύτερά σας, γιατί να ξέρετε ότι είστε άνθρωποι που αξίζουν το χειροκρότημα. Είστε star, πραγματική star.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι μία. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Για να δούμε τους Παρθένους τώρα, να δούμε ποιο είναι το, έτσι, το αβαντάζ τους, το κρυφό τους ταλέντο. Λοιπόν, το κρυφό ταλέντο τους είναι η προσοχή, η υπομονή, η επιμονή και το ότι έχουν τόσο κοφτερό μυαλό οι Παρθένοι, έχετε τόσο κοφτερό μυαλό που μπορείτε να σταθείτε στις λεπτομέρειες που άλλοι δεν θα σταθούν ποτέ. Αν θέλετε λοιπόν να πάρετε έναν άνθρωπο δίπλα σας που δεν θα σας προδώσει ποτέ στη δουλειά, είναι προγραμματιστής, ήρεμος, επιμελής. Αν θέλετε να σας βοηθήσει ένας άνθρωπος να διεκπεραιώσετε κάτι με τον καλύτερο τρόπο και να κρατήσει και τα μυστικά σας, αυτή είναι η Παρθένη. Νομίζω ότι είσαστε άξιοι συγχαρητηρίων σε ό,τι έχει να κάνει με δουλειές, υπηρεσίες και ανθρώπους που, μπορούμε να εμπιστευτούμε. Εύγε Παρθένη, είσαστε η καλύτερη του είδους σας.

Και φτάσαμε σε εμάς, φτάσαμε στους ζυγούς. Λοιπόν, ποια είναι τα κρυφά μας ταλέντα? Πρώτα απ' όλα η γοητεία μας, εντάξει. Δεν το αμφισβητεί κανείς ότι μπροστά σε ένα ζυγό είναι δύσκολο να υποκύψεις. Οι ζυγοί είναι διαπραγματευτές άριστοι. Επίσης είναι αμεραοληπτοί και αντικειμενικοί και αυτό τους κάνει εξαιρετικά γοητευτικούς. Εργάζονται έξυπνα, δεν εργάζονται σκληρά στις δουλειές τους, αλλά είναι πολύ τάλαντοι, πολύ επίπεδοι και είναι κάτι που θα πρέπει σίγουρα σε μια δουλειά να τους το πιστώσετε. Και πάμε να δούμε και τους σκορπιούς αμέσως μετά το τραγούδι που ακολουθεί.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή.

Αν υπάρχει ένα ζώδιο με ιδιαίτερες ψυχικές ικανότητες, αυτή είναι η Σκορπιοί. Οι Σκορπιοί πρέπει να σας πω ότι έχουν μια διαίσθηση σχεδόν τηλεπαθητική. Είναι τα άτομα τα οποία δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να σας πούν τις κρυφές τους σκέψεις. Δεν πρόκειται να δημοσιοποιήσουν ποτέ αυτό που αισθάνονται. Είναι όμως εξαιρετικοί ερευνητές. Αυτό σημαίνει ότι ό,τι έχει να κάνει με μυστήριο, ό,τι έχει να κάνει με ίντρικα, έχουν τις ψυχικές ικανότητες να το ανακαλύψουν. Είναι άνθρωποι με πάρα πολύ έτσι βαθύ συνέστημα και θα έλεγα ότι μπαίνουν πολύ μέσα στην ουσία των πραγμάτων και στην αλήθεια των ανθρώπων.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 1:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 22420 69 100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
2: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Κάνσι πόλη τι χορεύω. Μέση
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
5: Απακαπή, υπερβολική, θα πεθάνω.
0: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Και πάμε στο τοξότη. Ο τοξότης είναι σε μια μεγάλη λαμπερή μπάλα που εκπέμπει θετικότητα σε όσους τη χρειάζονται. Φανταστείτε λοιπόν ότι μπορούν να μετατρέψουν σε διασκέδαση κάτι που οι υπόλοιποι μπορεί να βλέπουν πάρα πολύ βαρετό. Είναι αυτοί που τραβούν τους πάντες, όπως οι πεταλούδες στη λάμπα. Αυτό που είναι χαρακτηριστικό τους γνώρισμα είναι ότι είναι σπουδαίοι ομιλητές, έχουν πολύ ωραία κίνητρα να δώσουν στους άλλους, είναι φιλόσοφοι της ζωής και βέβαια θα ήταν οι ιδανικοί οικοδεσπότες για ένα πάρτι. Αν θέλετε δηλαδή να διοργανώσετε κάτι, μια γιορτή, ένα πάρτι, βάλτε ένα τοξότη να το κάνει, θα το κάνει με τον καλύτερο τρόπο.
1: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει. Κι όλο λέω είναι αυτό το τελευταίο βράδυ. Πάλι, πάλι, πάλι.

και φτάσαμε τώρα στους εγώκερους, οι εγώκεροι θα έλεγα ότι το εξαιρετικό τους ταλέντο είναι ότι συγκεντρώνονται στους στόχους τους πολύ πιο εύκολα από οποιοδήποτε άλλο ζώδιο. Δηλαδή, είναι απίστευτο το πόσο μεγάλη στοχοπροσήλωση έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Έχουν μια ξεχωριστή ηθική σε θέματα εργασίας, που είναι απαράμιλη. Υπομονετικά κατακτούν την κορφή. Αν καταπιαστούν με κάτι που τους αρέσει πάρα πολύ, θα το κάνουν με έναν τρόπο τόσο έτσι επιμελή και με τόσο σκληρή δουλειά που τους βγάζει στο καπέλο. Επίσης είναι τίμιοι. Και πάμε στους υδροχόους, όπου οι υδροχόοι είναι μία ανεξάρτητη προσωπικότητα από μόνοι τους. Είναι πολύ δύσκολο να τους βάλεις σε ένα καλούπι, δηλαδή να τους πεις ότι θα το κάνετε αυτό το πράγμα έτσι. Δεν θα το κάνουν ποτέ με τον ίδιο τρόπο που θα τους πείτε. Θα κάνουν κάτι ξεχωριστό, θέλουν να ηγούνται και θέλουν να προηγούνται της εποχής τους. Έχουν οράματα για πράγματα που μπορεί να σκέφτονται αυτοί οι ίδιοι ότι θα γίνουν. Και συνήθως είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να τα διεκπεραιώνουν αυτοί. Είναι λίγο τεμπέληδες, θέλουν απλά να σου πούνε την ιδέα. Αλλά εσύ πρέπει να βρεις τον τρόπο να την υλοποιήσεις.

και κλείνουμε με τους ηχθείς, όπου θα πρέπει να σας πω ότι εδώ είναι αλλού το όνειρο και αλλού το θάμα. Οι ηχθείς είναι η φαντασία. Δηλαδή, αν έχουμε κάτι να πούμε ότι είναι το μεγάλο τους ταλέντο, αυτό είναι το αριστούργημα, το ότι μπορούν να σκηνοθετήσουν απίστευτα πράγματα στη ζωή τους. Αντιλαμβάνονται, είναι εντυπωσιακοί οι καλλιτέχνες, εντυπωσιακοί άνθρωποι, περιλαμβάνουν το θαύμα, τη μαγεία και την έκπληξη. Δεν τους το έχεις πολύ συχνά, γιατί σου φαίνονται λίγο κακόμοιροι, λίγο μίζεροι πολλές φορές στις αντιδράσεις τους, αλλά έχουν κάτι περίεργες καλλιτεχνικές, έτσι θα έλεγα αναλαμπές, που πραγματικά νιώθετε ότι είναι εξαιρετικοί. Βέβαια έχουν και ένα πολύ καλό, μια πολύ καλή θα έλεγα ροπή προς τον έρωτα και γίνονται και εξαιρετικοί έτσι εραστές οι ηχθείς, οπότε θα τους το πιστώσουμε και αυτό. Και κλείνουμε τα ταλέντα των ζωδίων με αυτή την πολύ ωραία αναφορά στους ηχθείς. Εύχομαι σε όλους να περάσετε ένα τέλειο Σαββατοκυριακό. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου, ανανώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά και να δείχνετε τα ταλέντα σας. Να μην τα αφήνετε στην άκρη και να μην σας παίρνει από κάτω. Αυτό έχω να πω σε όλους. Στέλνω τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Τους έχω νέα πάλι μαζί από Δευτέρα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ, στο σπίτι μας, στην αγαπημένη μας συχνότητα. Στέλνω σε όλους τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Για τη χαρά σας.

0: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 2.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα, μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
4: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψυσταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης. Συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας. Πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101.1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 2:30.
2: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Goodmaster. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Goodmaster. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, AlphaGood και Acrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Goodmaster. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πυλή Κος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
3: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 420 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Supreme μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 3:30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100. Τα τραγούδια που αγαπάς.
3: Νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
4: Σαν πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4.
2: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές δουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
0: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Είμαι ο Γιορτάνης, αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ξεκίνησε. Αυτό σηματοδότησε, κυρίες και κύριοι, δύο υπέροχες ώρες γεμάτες ελληνική μουσική, ελληνικές επιτυχίες, νέες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πολλές καινούριες κυκλοφορίες μέσα στο καλοκαίρι. Τις ακούτε πρώτοι εδώ, το ξέρετε. Οφείλω να το πω, να το θυμίσω. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Να πιω, ρε παιδιά, λίγο νεράκι, ξέρετε το, να πάρω μια ανάσα.

Αγαπητοί μου φίλοι, μία εκπομπή με πλούσιο περιεχόμενο είναι πάντα μία πλούσια εκπομπή. Τώρα, εντάξει, οκ, okay, ήταν λογοπαίχνιο. Από τα κακόγουστα αστεία μου, ξέρω, δεν γέλασε κανείς. Μη μου αγχώνεστε, λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά, να μιλήσουμε σοβαρά τώρα. Έχουμε ενότητα throwback, κυρίες και κύριοι. Ονομαστικές εορτές επετείους και τι έγινε σαν σήμερα, φυσικά. Σας έχω summer edition tips. Έτσι στις εκπομπές θα θυμόμαστε τι πρέπει να τηρούμε, έτσι να, ποια είναι αυτά τα όμορφα summer tips που πρέπει να ξέρουμε για το καλοκαίρι, για να προστατευόμαστε και να περνάμε ακόμα πιο καλά στις παραλίες και στις διακοπές. Έχουμε κρύα ανέκδοτα, έχουμε προτάσεις ταινιών από Netflix, γιατί είμαι σίγουρος ότι είστε ταινιοφάγοι αυτή την περίοδο του καλοκαιριού, και φυσικά έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και πρώτες αποκλειστικότητες, μεταδόσεις, φυσικά και δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Εννοείται ότι επικοινωνούμε, αρκεί και μόνο να μας ακολουθείτε στα social media. Ευχαριστώ πολύ.

παραπάνω. Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως πρέπει να θυμάσαι πως οι καλύτερες στιγμές της ζωής συνήθως δεν ήταν προγραμματισμένες. Πάρε μια βαθιά ανάσα, μείνε συντονισμένος και τα καλύτερα έρχονται.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 4:30.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι είπες εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολιτικές γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο. Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
2: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
3: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
2: Μεγιά, τι εννοείς?
3: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
2: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
3: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
1: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242-11-9122 και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242-021-888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

το πάθος μου με την επικοινωνία, το ξέρετε άλλωστε, το ραδιόφωνο επιτελεί έναν τέτοιο σκοπό. Λοιπόν, βρίσκεται το ραδιόφωνο στα social media ή εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official, και εκεί μου στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι, μου στέλνετε ιδέες και προτάσεις για την εκπομπή, τι σας αρέσει, εάν γελάτε με τα ανέκδοτα ή αν έχετε να προτείνετε κι εσείς μια καλή ταινία. Μέσα από τα social media μας ακολουθείτε και εκεί η σχέση μας δυναμώνει, αλλά το πιο σημαντικό, επικοινωνούμε καλύτερα και ουσιαστικά. Σας περιμένω.

Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Αστέριο, Αστέρι, Αστέρο και Νικάνορ. Έχουμε μια επέτειο, διεθνή ημέρα της μπύρας και ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Σαν σήμερα το 1863 ιδρύεται η γερμανική χημική και φαρμακευτική βιομηχανία Bayer και παρασκευάζει την ασπιρίνη. Μάλιστα, μπράβο τους, κάναν και κάτι καλό.

και μένα και ένα κόμμα. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω κάτι που είμαι σίγουρος ότι το ξέρεις ήδη. Η καλύτερη ελληνική μουσική της ημέρας παίζει εδώ. Εδώ τα ελληνικά δεν σταματούν να παίζουν ποτέ.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, αποσμητικά νοξίμα μόνο 2,37. Sunny Pants και πάνε σε πτώνα σε απίστευτες τιμές. Και με αγορές προϊόντων Dove, Ultrex, Skip, αξίας 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
4: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
4: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Σαν παρεστήσεις εσύ, ξεπροβάλλεις μπροστά μάτια μου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Summer Edition Tips και τι θα σας πω, το αυτονόητο. Προτιμάτε ανοιχτόχρωμα και βαβακερά ρούχα το καλοκαίρι. Βοηθούν το σώμα να αποβάλει καλύτερα τη θερμότητα και φυσικά δεν απορροφούν περισσότερη ακτινοβολία σε σχέση με τα σκουρόχρωμα και ειδικά τα μαύρα.

Τα social media δεν χρησιμοποιείτε και δεν θέλω να ακούσω καμιά δικαιολογία. Βρείτε μας εκεί, Γιορτάνης αγαπητός official. Βρείτε και το ραδιόφωνο σε όλες τις πλατφόρμες. Πατάμε follow. Εντάξει, το like είναι προαιρετικό. Κάνουμε στοράκια, μας ταγκάρετε. Ζητάτε τραγούδια και εννοείται επικοινωνείτε μαζί μας. Σας περιμένω εκεί.

Είμαστε στην ενότητα Too Cold to Be Hot και θέλω να σας πω, για να μην έχετε φλούδες ελπίδες, πως ο Jack Norris κάνει λάθος, αλλά η πραγματικότητα διορθώνεται. Όχι αυτός.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 5:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
3: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101.1 και στο palmosfmkos.gr.

TikTok, Instagram, Facebook και είμαι σίγουρος πως σε πολλές πλατφόρμες είστε εκεί. Ελάτε να τα λέμε και μέσα από αυτές τις πλατφόρμες λοιπόν. Βρείτε το ραδιόφωνο και εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, και ελάτε να γίνουμε και εκεί μια μεγάλη δυνατή παρέα που φυσικά θα επικοινωνούμε, θα ζητάτε αγαπημένα τραγούδια, θα κάνετε τα story σας και θα επικοινωνείτε άμεσα και ουσιαστικά μαζί μας.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και σήμερα θα σας παρουσιάσω την ταινία, την νούμερο ένα ταινία της τελευταίας 20ετίας, έτσι όπως αυτή έχει συγκλίνει από κριτικούς κινηματογράφου, αλλά και από διάφορα ψηφίσματα που έχουμε βρει στο διαδίκτυο, από έγκριτα περιοδικά κινηματογράφου, αλλά θεωρούμε και εμείς εδώ όλη η ομάδα της εκπομπής ότι δικαίως αξίζει να βρίσκεται τη θέση νούμερο 1. Νούμερο 1 λοιπόν με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της 20ετίας είναι η ταινία Interstellar. Είναι ένα αριστούργημα του Christopher Nolan. Το Interstellar είναι κάτι πολύ περισσότερο από μια ταινία επιστημονικής φαντασίας. Όταν γη φτάνει στα όρια της, μια ομάδα αστροναυτών ξεκινά ένα ταξίδι μέσα από τον χρόνο και τον χώρο, αναζητώντας ένα νέο σπίτι για την ανθρωπότητα. Εκπληκτικά οπτικά εφέ, συγκλονιστική μουσική από τον μοναδικό Hans Zimmer και μια ιστορία που μιλάει για την αγάπη, τη θυσία και την ελπίδα. Το Interstellar θεωρείται δικαίως μια από τις σπουδαιότερες ταινίες του 21ου αιώνα. Είναι από εκείνες ταινίες που όταν πέσουν οι τίτλοι τέλους, συνεχίζουν να σε απασχολούν για πολλές ημέρες. Interstellar λοιπόν, νούμερο 1 της τελευταίας 20ετίας, η ταινία που σας προτείνουμε για σήμερα.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Πολλά πολλά φιλιά, όλη μου την αγάπη για τα υπέροχα μηνύματά σας και σήμερα στην εκπομπή. Να περάσετε μαγικά το Σαββατοκύριακο που έρχεται και μην ξεχνάτε ότι από Δευτέρα τα λέμε κανονικά, μην το πω και τραγουδιστά. Από Δευτέρα θα πάψω να καπνίζω και τα λοιπά και τα λοιπά. Νομίζω θα καθιερώσω αυτό το τραγούδι στις εκπομπές της Παρασκευής. Από Δευτέρα, καλή ιδέα.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα! Πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται!
2: Φυσάει! Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό! Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ!
2: Πάμε τώρα!
3: Πίτα Ανατολής, Ασκληπιού 70, στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα, Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-042-096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Παλμός.
4: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
4: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
5: Flight mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Παρακαλώ προσδοθείτε, γιατί η τελευταία μουσική πτήση της εβδομάδας είναι έτοιμη για αναχώρηση. Flight Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή συχνότητα, εκεί όπου οι μεγαλύτερες ελληνικές μουσικές επιτυχίες παίζουν δυνατά και προσπαθούμε καθημερινά να κάνουμε τη διάθεσή μας ακόμη καλύτερη. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, και για τις επόμενες δύο ώρες ταξιδεύουμε μαζί στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου. Παρασκευή 7 Αυγούστου σήμερα και επιτέλους το Σαββατοκύριακο βρίσκεται μπροστά μας. Για κάποιους ξεκινούν δύο μέρες ξεκούρασης, για άλλους συνεχίζεται κανονικά η δουλειά και για αρκετούς ίσως σήμερα αρχίζει η μεγάλη καλοκαιρινή άδεια. Όπου και αν σας βρίσκει αυτή η Παρασκευή, πάρτε θέση στην παρέα μας, δυναμώνουμε τη μουσική και απογειωνόμαστε.

Και επειδή Παρασκευή σημαίνει ότι έχουμε το δικαίωμα να σκεφτόμαστε λίγο περισσότερο τις αποδράσεις, έχω μια πολύ ωραία πρόταση για όσους βρίσκεστε στο Πηλείο ή σχεδιάζετε να το επισκεφτείτε μέσα στον Αύγουστο. Το διάσημο τρενάκι του Πηλείου πραγματοποιεί επιπλέον δρομολόγια κάθε Παρασκευή του μήνα, ξεκινώντας από σήμερα 7 Αυγούστου. Το πρωινό δρομολόγιο αναχωρεί από τα Άνω Λεχόνια στις 10 και το απογευματινό από τις Μιλιές στις 3. Τα κανονικά δρομολόγια του Σαββατοκύριακου συνεχίζονται επίσης σύμφωνα με το ισχυρό πρόγραμμα. Είναι μια διαφορετική ιδέα για ημερήσια εκδρομή και ένας όμορφος τρόπος να γνωρίσει κανείς το Πηλείο χωρίς να βρίσκεται διαρκώς μέσα στο αυτοκίνητο. Οπότε, όσοι είστε κοντά ή προγραμματίζετε να πάτε, κρατήστε το ως πιθανό σχέδιο για το Σαββατοκύριακο.

σας θυμίσω κάπου εδώ ότι μπορείτε να γίνετε και εσείς μέρος της σημερινής μας μουσικής πτήσης. Με βρίσκετε στο Instagram ως Λίνα Πατριένου και φυσικά ακολουθείτε και το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show. Στείλτε μου από πού μας ακούτε τα νέα σας, τις αφιερώσεις σας και το τραγούδι που θα θέλετε να ακούσετε σήμερα δυνατά. Ιδιαίτερα όσοι ξεκινάτε τώρα κάποιο ταξίδι, περιμένω να μάθω τον προορισμό σας. Μπορεί να πηγαίνετε και σε κάποιο νησί, σε ένα χωριό, σε μια παραλία κοντά στην πόλη ή απλώς προς το σπίτι μετά από μια γεμάτη εβδομάδα. Εδώ τα περιμένω όλα τα μηνύματα, αυτά που μικραίνουν τις αποστάσεις και μας κάνουν μια μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Εγώ τα περιμένω έτσι και συνεχίζουμε μουσικά.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 6:30.
3: Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η Good Master. Εργοστάσιο κατασκευών επίπλων κουζίνας, τουλάπες, πόρτες και ειδικές κατασκευές. Εμπόριο ξυλίας, υλικά πρώτης ποιότητας. Good Master. Διαθέτουμε μεγάλη γκάμα από μελαμίνες από όλες τις γνωστές εταιρείες όπως Egger, Kaidil, Alpha Wood και Akrita. Μπορούμε να σας κόψουμε στις διαστάσεις που επιθυμείτε και εμείς να σας κολλήσουμε PVC. Good Master. Ο ειδικός στην ξυλία. Θωμαδάκης Κωνσταντίνος και η 16ο χιλιόμετρο επαρχιακής οδού Πηλίκος. Τηλέφωνα 22 420 42 404 και 694 788 91.
4: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
5: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος τη λίστα τον ανέλαβε?
4: Κανένας τη λίστα. Μεγιά.
5: Μεγιά, τι εννοείς?
4: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
5: Δηλαδή, ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
4: Ακριβώς. Στο κέντρο στο Ζυπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
5: Μεγιά. Για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζυπάρι. Τηλέφωνο 22 42 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
1: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 42 0 21 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Παρασκευή έχει πάντα μια διαφορετική ενέργεια, αλλά νομίζω ότι η Παρασκευή του Αυγούστου είναι μια κατηγορία από μόνη της. Από το πρωί υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάτι αρχίζει. Μπορεί να είναι ένα ταξίδι, μια μικρή έξοδος, ένα μπάνιο μετά τη δουλειά ή απλώς ένα βράδυ στο μπαλκόνι χωρίς να χρειάζεται να κοιτάς συνέχεια την ώρα. Ακόμα και στους δρόμους βλέπεις αυτοκίνητα φορτωμένα τσάντες, ψάδες, βαλίτσες και ανθρώπους που φαίνεται ξεκάθαρα ότι βρίσκονται ήδη νοερά στον προορισμό τους. Και βέβαια υπάρχουν και εκείνοι που εργάζονται ολόκληρο το Σαββατοκύριακο. Για εσάς η μουσική μας σήμερα πρέπει να παίξει λίγο πιο δυνατά. Παρασκευή λοιπόν, καλοκαίρι και είμαστε όλοι στην ίδια συχνότητα.

Να σας πω ότι υπάρχει τρόπος μια στιγμή στις διακοπές που πάντα μου αρέσει. Να σας πω ότι υπάρχει μια στιγμή στις διακοπές που πάντα μου αρέσει ιδιαίτερα. Τα πρώτα λεπτά μετά την άφιξη. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τώρα τι σας περιγράφω. Είναι εκείνη η στιγμή που αφήνεις τη βαλίτσα, κοιτάζεις γύρω σου και συνειδητοποιείς ότι για τις επόμενες μέρες αυτός ο τόπος θα γίνει η προσωρινή σου καθημερινότητα. Ακούς διαφορετικούς ήχους, βλέπεις καινούργιες εικόνες και αρχίζεις να ανακαλύπτεις πού θα πιεις τον πρώτο καφέ, ποιον δρόμο θα ακολουθήσεις και πού θα γίνει η πρώτη βουτιά. Και πολλές φορές αυτή η πρώτη βόλτα χωρίς κανένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, παιδιά, ειλικρινά είναι από τις πιο όμορφες. Γιατί πριν γεμίσει το κινητό φωτογραφίες και πριν αρχίσουν οι δραστηριότητες, υπάρχει εκείνη η πρώτη καθαρή εικόνα του προορισμού. Η στιγμή που λες, ωραία, έφτασα. Και με αυτήν τη διάθεση συνεχίζουμε κι εμείς το σημερινό μας μουσικό ταξίδι.

Ήρθε η ώρα για την καλοκαιρινή στήλη της ημέρας και σήμερα επιλέγουμε ένα τραγούδι που έχει συνδεθεί όσο λίγα με τον μήνα που διανύουμε. Ένα κομμάτι γεμάτο εικόνες, συναισθήμα και εκείνη τη χαρακτηριστική γλυκιά μελαγχολία που πολλές φορές κρύβουν οι πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Γιατί ο Αύγουστος δεν είναι μόνο παραλίες, παιδιά, ταξίδια και ξένιαστες βραδιές. Είναι αναμνήσεις, άνθρωποι που μας λείπουν, έρωτες που άφησαν το σημάδι τους και στιγμές που θα θέλαμε να κρατήσουν λίγο περισσότερο. Ένα διαχρονικό τραγούδι με μια φωνή που δύσκολα μπερδεύεται για να δώσουμε στη σημερινή μας πτήση λίγο περισσότερο συναίσθημα.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως την Τετάρτη, όλα τα προϊόντα Bioten σε απίστευτες τιμές και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 13,48. Μαλακτικά Σουπλίν μόνο 3,88. Και με αγορές 15 ευρώ, άμεσο κέρδος 3 ευρώ.
4: Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Τα τραγούδια που αγαπάς.
6: Νερά.
5: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
7: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
5: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Η πρώτη ώρα της σημερινής μας μουσικής πτήσης πέρασε πραγματικά πολύ γρήγορα και συνεχίζουμε στην δεύτερη ώρα μας. Λίνα Πατριένου μαζί σας με τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες στα μηνύματά σας και ακόμα περισσότερη διάθεση Παρασκευής. Κάποιοι έχετε ήδη ξεκινήσει τις διαδρομές σας, άλλοι ετοιμάζεστε να σχολάσετε και κάποιοι βρίσκεστε ήδη στον προορισμό σας. Όπου και αν είστε, χαίρομαι που το flight mode σας κρατάει συντροφιά. Μπροστά μας έχουμε ακόμα μια γεμάτη μουσική ώρα και στο τελευταίο ημίωρο θα ακούσουμε εκτός από το καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας και τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση με τα τρία τραγούδια που ξεχώρισαν περισσότερο αυτές τις ημέρες. Μένετε εδώ γιατί η σημερινή μας πτήση έχει ακόμα πολύ δυνατή συνέχεια.

Και αν αναζητάτε μια ιδιαίτερη πρόταση για σήμερα ή αύριο, να σας πω ότι ταξιδεύουμε μέχρι την Επίδαυρο. Σήμερα 7 και αύριο 8 Αυγούστου παρουσιάζεται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου η Αντιγόνη, σε μια παράσταση εμπνευσμένη από το έργο του Σοφοκλή. Παράλληλα, στο Μικρό Θέατρο της Αρχαίας Επιδαύρου παρουσιάζεται το έργο I One του Ιβάν Βυρυπάγεφ σε παγκόσμια πρεμιέρα. Υπάρχει μάλιστα και η δράση Μικροί Ιχνευτές για παιδιά από 5 μέχρι 9 ετών, η οποία πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια των παραστάσεων με απαραίτητη προκράτηση. Μια πάρα πολύ ωραία αφορμή λοιπόν να συνδυάσετε μια καλοκαιρινή εκδρομή με θέατρο σε ένα χώρο που από μόνο του αποτελεί μοναδική εμπειρία. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό, επειδή το λέμε τελευταία στιγμή, είναι παιδιά και διάφορες άλλες δράσεις σίγουρα για όλο το μήνα Αύγουστο. Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τα εισιτήρια μπορείτε να μπείτε στην επίσημη σελίδα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Και αφού κάναμε το ταξίδι μας με την καλοκαιρινή μας πρόταση, πάμε σε μια μουσική πρόταση που έρχεται αμέσως τώρα.

έχω αντέξει, προσβολές με έχουν μισήσει. Οι ίδιοι άνθρωποι που με έχουν αγαπήσει, αυτοί που έσπρωχναν να φύγουν μακριά μου, τώρα στριμώχνονται για να έρθουν πιο κοντά μου. Δεν με τρομάζουν οι βροντές ούτε τα λόγια. Ποτέ δεν κόλωσα, δεν το βάλα στα πόδια.

0: Ήρθε η στιγμή να αφήσουμε για λίγο τα σημερινά τραγούδια και να ανοίξουμε το μουσικό χάρτη του παρελθόντος. Γυρίζουμε το ραδιοφωνικό μας αεροπλάνο 180 μοίρες και επιστρέφουμε σε ένα κομμάτι που κάποτε έπεσε δυνατά στα ραδιόφωνα, στα αυτοκίνητα, στις εξόδους και φυσικά στις αφιερώσεις πάρα πολύ. Χρειάζονται μόνο λίγα δευτερόλεπτα για να ξυπνήσουν εικόνες, πρόσωπα και ολόκληρες εποχές. Ακούστε προσεκτικά την εισαγωγή και δοκιμάστε να το αναγνωρίσετε πριν ξεκινήσουν οι πρώτες λέξεις. Η μουσική μηχανή του χρόνου του Flight Mode ενεργοποιείται τώρα.
1: Flight Mode Flashback.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
2: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 7:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα.
3: Πήγα στο κατάστημα Χατζηχριστοφής να πάρω τα υλικά που μου ζήτησε ο Μάστορας για την ανακαίνιση και έπαθα πλάκα. Βρήκα όλα όσα χρειαζόμουν σε εκπληκτικές τιμές και ακόμη περισσότερα. Τεράστια ποικιλία σε εργαλεία και εξαρτήματα για τον κήπο. Καταπληκτικές ψισταριές, πολύ οικονομικές και τις γνωστές αμερικάνικες Weber γκαζιού ή κάρβουνου. Πλαστικές ντουλάπες αποθήκευσης, συστήματα ραφιών για την αποθήκη μας, πλαστικά κουτιά για τη σωστή οργάνωσή της. Τελικά, μια φορά να πας στον Χατζηχριστοφή δεν φτάνει.
1: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

Και τώρα φτάνουμε για τελευταία φορά αυτή την εβδομάδα στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας μας. Από τη Δευτέρα μέχρι και σήμερα το Όλα Μαγικά του Μιχάλη Χατζηγιάννη μας συνόδευσε με τη φωτεινή αισιόδοξη ενέργειά του. Ένα τραγούδι που μας θυμίζει ότι η μαγεία δεν βρίσκεται απαραίτητα σε κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό. Μπορεί να κρύβεται σε μια συνηθισμένη στιγμή που έγινε ξαφνικά ξεχωριστή. Σε έναν άνθρωπο που άλλαξε τη διάθεσή μας ή σε μια ημέρα που τελικά εξελίχθηκε καλύτερα από όσο περιμέναμε. Κλείνουμε λοιπόν την εβδομαδιαία παρουσίασή του με την ευχή να γίνει και το Σαββατοκύριακο μας όσο πιο μαγικό γίνεται.

Εδώ σας θέλω τώρα, ήρθε η στιγμή για τη μεγάλη αντίστροφη μέτρηση του Flight Mode. Τρία τραγούδια που ξεχώρισαν αυτή την εβδομάδα. Τρεις μεγάλες ελληνικές επιτυχίες και μία μόνο θέση στην κορυφή. Ξεκινάμε από το νούμερο 3 και ανεβαίνουμε μέχρι το τραγούδι που το κατακτά την πρώτη θέση. Στο νούμερο 3 συναντάμε ένα τραγούδι που μας ταξιδεύει από τον τίτλο του και μόνο. Έχει αρώμα Ελλάδας, καλοκαιρινό συνέστημα και φυσικά τη χαρακτηριστική ερμηνεία μιας καλλιτέχνητας που ξέρει να κάνει κάθε τραγούδι δικό της. Στη θέση νούμερο 3 του Top 3 της εβδομάδας, η Άννα Δύση και Αιγαίο. Στην δεύτερη θέση θα συναντήσουμε ένα δυναμικό κομμάτι γεμάτο ένταση και συνέστημα, γιατί υπάρχουν λογαριασμοί που πληρώνονται εύκολα και υπάρχουν και εκείνοι οι συναισθηματικοί λογαριασμοί που μένουν ανοιχτοί για πολύ περισσότερο. Στο νούμερο 2 λοιπόν, όπως όλοι μάλλον καταλάβατε, Κατερίνα Λιόλιου και Λογαριασμός. Και στη θέση νούμερο 1 έχουμε το Θοδωρή Φέρι, ένα κομμάτι με έντονο συνέστημα και εκείνη τη λαϊκή ερμηνεία που σε κάνει να σταματήσεις για λίγο τι κάνεις και να ακούσεις πραγματικά τους στίχους. Στη θέση νούμερο 1 του Flight Mode για αυτή την εβδομάδα, Θοδωρής Φέρις, Είπες. Όλα μαζί παίζουν αμέσως τώρα. 3.

Με τούτα και με εκείνα έτσι ολοκληρώθηκε όχι μόνο η σημερινή μας μουσική πτήση, αλλά και ολόκληρη η ραδιοφωνική μας εβδομάδα. Δύο ώρες πέρασαν πραγματικά πολύ γρήγορα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρέα, τα μηνύματα, τις αφιερώσεις και όλες τις μικρές ιστορίες που μοιραστήκατε μαζί μου από την Δευτέρα μέχρι και σήμερα. Όσοι ξεκινάτε τώρα κάποιο ταξίδι, να έχετε όμορφη διαδρομή και να φτάσετε με ασφάλεια. Όσοι βρίσκεστε ήδη σε διακοπές, να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς βιασύνη, και όσοι εργάζεστε μέσα στο Σαββατοκύριακο, να θυμάστε ότι εμείς θα είμαστε ξανά εδώ για να τα πούμε. Από εμένα, τη ραδιοφωνική ερασυνοδό σας, Λίνα Παντριανού, να έχετε ένα υπέροχο, ξεκούραστο και γεμάτο μουσική Σαββατοκύριακο. Ραντεβού τη Δευτέρα στην επόμενη πτήση του Flight Mode.

0: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο.
1: Παλμός. Παλμός 101.1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
2: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 8. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
3: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
2: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
3: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
4: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
5: Το έχω, πίτα Ανατολής.
4: Τι παίζει εκεί?
5: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
4: Φυσάει. Και από τιμές?
5: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
4: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
4: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
5: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής.
3: Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
1: Παλμός. Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
6: Παλμός.
1: Δυνάμωσέ το. Τα τραγούδια που αγαπάς.
7: Γύφτισα μέρα.
1: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
8: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
1: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000.
8: Απακαπή υπερβολική. Θα πεθάνω.
1: Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100,3.

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στο

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και 1.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101 και

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 8:30.
0: Στην Go, το όνομα που εμπιστεύεστε για το αυτοκίνητο και τη μηχανή σας είναι ένα. Γρηγοριάδης Νικόλαος. Πρατήριο υγρών καυσίμων, βουλκανιζατέρ και εμπόριο όλων των επωνύμων ελαστικών. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος στα ελαστικά Matador και εξουσιοδοτημένο κατάστημα στα ελαστικά Continental. Άμεσος έλεγχος και επισκευή ελαστικών γρήγορα και υπεύθυνα. Γρηγοριάδης Νικόλαος στο Ζιπάρι. Για ποιότητα, ασφάλεια και σιγουριά στον δρόμο. Τηλέφωνα 693 802 4990 και 2242069100.
2: Είδες τι ωραία ντύθηκε ο μικρός σήμερα?
3: Το είδα και εντυπωσιάστηκα. Ποιος στυλίστας τον ανέλαβε?
2: Κανένας στυλίστας. Μεγιά.
3: Μεγιά, τι εννοείς?
2: Παιδικά και βρεφικά ρούχα και παπούτσια έως 16 ετών. Μοναδικά σχέδια, φοβερά χρώματα και τιμές που δεν σε κάνουν να υδρώνεις.
3: Δηλαδή ψωνίζεις έξυπνα και δεν το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς, στο κέντρο στο Ζιπάρι. Άνετος χώρος, άνετη εγώ και άνετη η τσέπη μας.
3: Μεγιά, για αγόρια και κορίτσια έως 16 ετών. Στο κέντρο, στο Ζιπάρι. Τηλέφωνο 2242 11 91 22. Και στο Facebook και Instagram.
0: Θέλετε η επιχείρησή σας να αποκτήσει Παλμό και πολλά κλικ? Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2242 021 888 και διαφημίστε την επιχείρησή σας σωστά και οικονομικά. Παλμός 101 και 1 και Click FM 93. Η σωστή προβολή σε δύο συχνότητες. Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmcos.gr. Τα τραγούδια που αγαπάς.
4: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
5: Σαν συμπόλητη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα μέρα.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνση πόλη τη χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 101.

0: Τα τραγούδια που αγαπάς.
1: Γύφτισα νερά.
0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
2: Κάνσι πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά, 8 με 9, στον Παλμό 101 και

0: 8 με 9 στο Παλμός Flashback.
1: Κάνση πόλη τι χορεύω, με σημαία μου μια φούστα.
0: Όλες οι αγαπημένες σας επιτυχίες από το 80, 90 και 2000. Καθημερινά 8 με 9 στον Παλμό 100.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9.
2: Αγάπη, πεινάω, αλλά θέλω κάτι άλλο σήμερα, όχι τα ίδια.
3: Το έχω, πίτα Ανατολής.
2: Τι παίζει εκεί?
3: Τα πάντα, πίτσες σε διάφορα μεγέθη, πίτες με αυθεντικές πολίτικες γεύσεις, σουβλάκι κοτόπουλο πολίτικο, κεμπάπ Ανατολής, λαχματζούν και τη λιχτά είτε σε πίτα είτε σε χειροποίητο ψωμάκι. Χορταστικές μερίδες και το απίστευτο μίξ Ανατολής δεν παίζεται.
2: Φυσάει. Και από τιμές?
3: Κράτα αυτό. Μεσαία πίτσα μόνο με 10 ευρώ.
2: Πάμε τώρα.
3: Πίτα Ανατολής. Ασκληπιού 70 στο Πλατάνι. Τηλέφωνο 2242-021-391 και σε Facebook και Instagram. Καθημερινά ανοιχτά από τις 6 το απόγευμα.
2: Εντάξει, δεν το συζητάμε άλλο.
3: Σου το είπα. Πίτα Ανατολής. Τώρα στην Πίτα Ανατολής 10% έκπτωση για στρατιωτικούς, δημόσιους υπαλλήλους και στον αθλητικό σύλλογο Δωριεύσκο.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Παλμός. Δυνάμωσέ το.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Non-Stop Mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-Stop Mix.
3: Bye.
2: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
1: Ό,τι καλύτερο έχεις ακούσει.

0: Και τώρα δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται.
2: Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ρεϊσόπουλε, πάτα play.

0: Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 9:30. Κάπως έτσι, πριν από 50 χρόνια, κάναμε το πρώτο βήμα. Και κάπως έτσι, μπορείς να μάθεις ό,τι έγινε μετά. Βήματισκο.gr. Σύγχρονο, ανανεωμένο και πάντα με υπογραφή στην ενημέρωση. Ανακάλυψε την ηλεκτρονική συνδρομή και απόκτησε μαζί πρόσβαση στο ιστορικό αρχείο της εφημερίδας με πάνω από 3.000 ψηφιοποιημένα τεύχη. Βήματισκο.gr. Ένα βήμα πιο κοντά σε εσένα. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η ENKA Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: ENKA Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: ENKA Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Δυναμώστε την ένταση. Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
1: Και όλοι συντονίζονται. Non-stop mix by Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
0: Ρεϊσόπουλε, πάτα

0: Non-stop mix.
1: Γιώργος Ρεϊσόπουλος.
2: Ο Γιώργος Ρεϊσόπουλος μιξάρει.
0: Non-stop mix.
1: Bye. Γιώργος Ρεϊσόπουλος. Ό,τι καλύτερο έχει.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 10.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1. Δυνάμωσέ το.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα και ακούω non-stop mix από τον Νίκο Χαλκούση.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσύ, ε?

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: κεφάλι. Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101.1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Παλμό 101.1 είναι 10.30. Όταν πρόκειται για το κρέας που φτάνει στο πιάτο των πελατών σας, η ποιότητα δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη.
2: Η Enka Food προσφέρει νοπά και κατεψυγμένα κρέατα κορυφαίας ποιότητας για εστιατόρια, ξενοδοχεία και κρεοπολία με συνέπεια, αξιοπιστία και επαγγελματική εξυπηρέτηση.
1: Enka Food. Ξέρετε τι διαλέγετε. Καλέστε σήμερα στο 2242-0-42096 ή επισκεφτείτε το enkafood.gr.
2: Enka Food. Ο συνεργάτης που εμπιστεύεστε για κάθε μερίδα ποιότητας.
0: Εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr. Παλμός.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 11.
0: Παλμός. Επιστροφή στην μουσική, επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

Κλειστά η πόρτα κι ο δρόμος, κουβέντα μη λες. Με διέλυσες κι όμως δεν θέλω να κλαις. Δεν υπάρχει, θα δούμε, αυτό το ξεχνάς. Δεν θα τα βρούμε. Να η πόρτα κι ο δρόμος και

0: Εμπή δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Παλμός. Παλμός 101 και 1. Με περισσότερη μουσική, περισσότερες επιτυχίες σε λίγο.
1: Η ώρα στον Παλμό 101 και 1 είναι 12.
2: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

μας υπάρχει αγάπη σαν κι αυτή. Πού να δίνει Θεέ μου μες στον κόσμο αυτό νόημα, κουράγιο και σκοπό. Να λοιπόν γιατί σ' αγάπησα, κι όσο

0: εκπέμπει δυνατά. Εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχία.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Νίκος Βέρτης και ακούω μαζί σας non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Παϊμός.
1: Παϊμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παϊμός 101 και 1.
1: Παϊμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Ηχαγωγία εδώ. Μουσική εδώ. Οικός εδώ. Παλμός 101 και 1. Ο δικός σου σταθμός.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

0: άνοιξε και κόψε. Πως με κάνες απόψε, δεν θα θέλα να δεις.
1: Εκπέμπει δυνατά, εκπέμπει καθαρά. Ακούτε την καλύτερη ελληνική μουσική στο νησί. Παλμός 101 και 1 και στο palmosfmkos.gr.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.

Μας ακούτε γιατί παίζουμε ό,τι σας αρέσει. Παλμός 101 και 1. Η καλύτερη ελληνική μουσική στην πόλη.

0: Φέρε πίσω και την πρώτη.
1: Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.
2: Παλμός.
1: Συντονίσου.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

Στο σπίτι, παλμός. Στο γραφείο, παλμός. Στο αυτοκίνητο, παλμός. Παλμός 101 και 1. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο στην ΚΟΟ.

Θέλεις να ακούσεις το αγαπημένο σου τραγούδι? Έχεις κάτι να πεις? Γίνε εσύ ο πρωταγωνιστής της ημέρας. Στείλε μας τώρα στο Viber δωρεάν το μήνυμά σου. 693-3-101-101. Παλμός 101 και 1. Η καθημερινή σου παρέα.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

Απόψε νύχτα μην ξυνερώσεις και εσύ τσιγάρο να χαρείς, μην τελειώσεις, μη με προδώσεις, μη με προδώσεις. Απόψε άστρα μη με κοιτάτε,

Καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη, εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ. Παλμός 101 και 1.

0: Παλμός.
1: Παλμός.
0: Επιστροφή στην μουσική. Επιστροφή στις επιτυχίες. Παλμός 101 και 1.
1: Παλμός.
0: Δυνάμωσέ το.